έτσι μην γέει τσοπουάσαι. Έια με πάβο ο νιάμι νιμρε νιμρε πάμινιά.